πατές με κάτω ξανά και στείλει. Κολτιλούνι, είκαμε ο αιτίωτ. Τα σκάματε το τέκο παμπά. Τες μωσίς το κνί να γουατλατόλι. Τες μωσίς το κνί εσπανιόλ. Μονοκίες εκείνοκ, με τσουεϊτσίγουα, είκα ίγλες.